0: Range?
1: 300. 275.
0: Make your mind up.
1: 250. Ram it, Janet.
2: Όλοι σου προφεσιονάλτοι.
3: Manny Salazar owes $1 billion.
1: Ooh.
2: Ελίτα, κοια ήγραπος βοήν πραβιλήμα.
0: Love the shirt.
1: It's silk. I just told you, it's silk.
2: Ούτρετα τελιά, Γκάια Ρίτσια.
3: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
2: Σίβα Ζώνα, ουσίνες τα ρου.